ήξω τα κα, νίκου είναι μία, λήξω τα κα, κάτω τι, θα μου πει. Νίκου είναι σνάι, νίστος δεμέ.